0: μαφατόρα. Και από καλά. Αφιακτόγε. Εσύ. Πρέμα πάψαμαν. Φρίστα παβακά. Φαρτάν.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।